σε στο χείλι.

Όταν έρθω μη διστάσεις στην καρδιά να με χτυπήσεις, θέλει χάτι να με πιάσεις,

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

στου θα προσφέρει.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

Ράδιο Κόσμο σα πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σα χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερού ακροατέ. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93F Studio, papakigmail.com.

Τα κυριάσκιες απλώνω για να μνήσεις με θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μου αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάζει στεγνή σου καρδιά.

Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες, κρατάω μαχαίρι.

Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα τμέρο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papigmail.com.

0: επόμενη εκπομπή, οι μπαλάντες που αγαπήσαμε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321013333 και στο 93FM Studio, opakidmail.com.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: Κόσμος στους 93.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένα, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και ρεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησίζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για βάψη του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες το βράδυ, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα. Μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εργαστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Το μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Εξετάζεται αν είναι ουκρανικό.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 6 και 3.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρεί ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στο νερό τα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές. Και στολισμένο χαρακές καινούριες.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό και το ισόπαλο αποτέλεσμα φανέρωσαν και τον δρόμο προετοιμασίας της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν τελειώσει τίποτα, ήταν το ρεζουμέ των δηλώσεων του Σέρβου Τεχνικού της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αναδεικνύει το πρόβλημα που διέκρινε και μέσω του οποίου δουλεύει το μάτς της Κυριακής. Ο 31χρονος χαφ της Χετάφε Λούις Μίγια εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι έχει γίνει κρούση για την απόκτησή του. Σε επαφή με ομάδες της Super League βρίσκεται ο Καρλίτος προκειμένου να επιστρέψει για τέταρτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 35χρονος φορ μετακόμισε στην Πολωνία το περασμένο καλοκαίρι και στη Διετσίστα Κρακοβίας, με την οποία μέτρησε 4 γκολ και 1 ασίστ σε 22 παιχνίδια, ωστόσο δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με αποτέλεσμα να μένει ελεύθερος.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο μπορεί.
2: Γεια σου, Ζήκο.
3: Ρε, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.

0: Κάθε βράδυ στις 12 ξανυχτά, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ναι.
1: Έλα μωρό μου.
0: Αγάπη μου.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7. Μοσχολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατή βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χορτικό ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αυτό σιμιτάκι, αδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει γανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατέλειωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες το βράδυ. Με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα.

μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρες. Το μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνα στο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Εξετάζεται αν είναι ουκρανικό.

0: πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Κουβάλι, εσύ δεν είναι ψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
2: Καλή ψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
1: Γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Δικιά σου.
2: Όχι του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
1: Σ' αγάπησε.
2: Ναι.
1: Κάπησε πως δεν έβρεκα το μουστακί.

ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη.

όλο παραπογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρι να μου σκεύει λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

έχει νυχτώσει, ποια τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει για στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού περιψάσει. Σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου.

0: ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Κόρμα Κάρθη, άσπρο μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9.15 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση, more.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Φιλενάδα, στον Γκάρι είμαι. Με φυτόχο μαϊλομάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω τον μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτ.
8: Για πότε λες?
7: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
8: Φιλή, στο Κάντσα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
7: Καλά, επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75.
8: Supermarket Kansas.
7: Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.

0: Μπαίνουμε στην έκθεση Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
1: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΧΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
0: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τραγωγούς.
1: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
0: Να είστε όλοι εκεί.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίσιο σωρινό αγεραδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική μομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και μεγάλη.

0: Γραφή του Χαμπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, προνάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Το παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καριόζη.
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλδία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες το βράδυ, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα. Μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνηση προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζουν θετική στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Το μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Εξετάζεται αν είναι ουκρανικό.
14: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 μη στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κοτέβε.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κώτα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Παρασκευή ημέρα, 8 Μαΐου, όμορφη ημέρα. Και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε έναν υπέροχο προορισμό που είναι το Ναύπλιο. Το Ναύπλιο είναι ένας από τους πιο ρομαντικούς αλλά και ιστορικούς προορισμούς στην Ελλάδα, προσφέροντας έναν συνδυασμό από εντυπωσιακά κάστρα, γραφικά σοκάκια και θάλασσα. Πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικά τι μπορούμε να επισκεφτούμε. Ιστορικά κάστρα και μνημεία Φλουριού Παλαμιδίου, το σύμπαντα τεθέν της πόλης με τα περίφημα 999 σκαλιά, στην πραγματικότητα λίγο λιγότερα, που προσφέρει εκπληκτική θέα στον αργολικό κόλπο. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κελί του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Μπούρτζι, το ενετικό φρούριο πάνω από το νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, η πρόσβαση γίνεται με καραβάκια από την Προκυμαία. Ακροναυπλία Ιτσκαλέ, η αρχαία ακρόπολη του Ναυπλίου, ήταν για έναν απογευματινό περίπατο με θέα του Μπούρτζι και την παραλία της Αρβανιτιάς. Περίπατη και εξερεύνηση. Παλιά πόλη, ξεκινήστε από την πύλη της Ξηράς και χαθείτε πλακόστρωτα σοκάκια με τα νεοκλασικά κοντικά και τις ανθισμένες βουκαμβίλιες. Πλατεία Συντάγματος, η κεντρική πλατεία όπου μπορείτε να δείτε το αρχαιολογικό μουσείο, στεγάζεται στο παλιό ενετικό πλωστάσιο και το βουλευτικό, την πρώτη βουλή των Ελλήνων, γύρω στις Αρβανιτιάς. Ένας παραθαλάσσιος περίπατος που ξεκινά από το τέλος του λιμανιού και καλύγει στην παραλία της Αρβανιτιάς, προσφέροντας μοναδικές εικόνες ανάμεσα στα βράχια αλλά και τη θάλασσα.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

Και συνεχίσουμε με τα μουσεία και τον πολιτισμό. Μουσείο Κομπολογιού, μια μοναδική επίσκεψη για να μάθετε την ιστορία του Κομπολογιού και να δείτε σπανία εκθέματα. Αρχαιολογικό μουσείο στεγάζει σημαντικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή αλλά μέχρι και την Μυκηναϊκή. Πελοποννησιακό αγροφικό ίδρυμα, βραβευμένο μουσείο με εντυπωσιακές συλλογές ενδυμασιών και αντικειμένων καθημερινών.

0: καθημερινής χθες. Δεν λείπει όμως το φαγητό και η διασκέδαση τοπική κουζίνα. Απολαύστε παραδοσιακά πιάτα στις ταβέρνες της παλιάς πόλης ή μπορείτε να συμμετάσχετε σε μαθήματα ελληνικής κουζίνας στα γύρω χωριά. Φυσικά, δεν λείπει τώρα που ανοίγει και ο καιρός το παγωτό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το φημισμένο ιταλικό παγωτό στα μαγαζιά της παλιάς πόλης.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Πρόσεξε καλά, μην με ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο γερό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία.
2: Ε.
1: Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθύρο.
0: Αν μου κάνεις τη χάρη, το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, γάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Πίτα για σουβλάκι, 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3 συν 5,45 και 6x330 ml, 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες, 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες, 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν στεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και τακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σερές, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη.

0: Love Underground με τον Γιώργο Ζερβό. Φέρνω ένα σοου γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
1: Το Ράδιο Κόσμο πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-063-33 και στο 93fm.papakigmail.com.
2: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχωμα ελωμά 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Τον τάκι και λάτε.
3: Για πότε λες?
2: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούτα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
3: Φίλοι, στον Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
2: Αλλά άμα επιμένεις, φερεσκή πηγό μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό ποτάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι Παναθηναϊκό και το ισόπαλο αποτέλεσμα φανέρωσαν και τον δρόμο προετοιμασίας της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ήταν το ρεζουμέ των δηλώσεων του Σέρβου Τεχνικού της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αναδεικνύει το πρόβλημα που διέκρινε και μέσω του οποίου δουλεύει το μάτς της Κυριακής. Ο 31χρονος χάφτης Χετάφε Λούις Μίγια εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι έχει γίνει κρούση για την απόκτησή του. Σε επαφή με ομάδες στη Super League βρίσκεται ο Καρλίτος προκειμένου να επιστρέψει για τέταρτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 35χρονος φορ μετακόμισε στην Πολωνία το περασμένο καλοκαίρι και στη Βιετσίστα Κρακοβίας, με την οποία μέτρησε 4 γκολ και 1 ασίστ σε 22 παιχνίδια, ωστόσο δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με αποτέλεσμα να μένει ελεύθερος.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

Ακούτε ραδιο κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας που είστε εδώ καθημερινά και μας στηρίζετε. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους στη Θεσσαλονίκη, στο Στέλιο, στη Δήμητρα και την Γεωργία. Τα χαιρετίσματά μας εδώ στην πόλη μας, στην όμορφη πόλη μας, στους φίλους μας, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Χρήστο και την Νεφέλη. Να στείλουμε επίσης και τα χαιρετίσματά μας στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς σε βάφτισε ο νονός?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη! Κάθριν!
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
1: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
0: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
0: Να είστε όλοι εκεί.
2: Σορμπίζ αλλά Χόλιγουντ. Αντικείμενα που συνδέονται με ζωή για την καριέρα του Μάθιου Πέρι, πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία με στόχο την ενίσχυση φιλανθρωπικού έργου που αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Σε συλλογή περιλαμβάνονται σπάνια μεμοράμπιλια από τη θρηλυκή σειρά Friends, όπως υπογεγραμμένα σενάρια, καθώς και αντικείμενα με αναφορές στην pop κουλτούρα που σημάδεψε τη τηλεοπτική πορεία. Ανέμασά τους ξεχωρίζει ένα χειροποίητο τραπέζι πινκ-πονκ με θεματική Batman, αλλά και το αντίγραφο του χαρακτηριστικού κίτρινου κάδρου από το ματάκι της πόρτας στο διαμέρισμα της Μονικάς και της Ρέιτσελ. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου και θα διδαχθεί από τον Νίκο Χίρτατς Auctions. Θα διατεθούν στο Matthew Perry Foundation, έναν οργανισμό που δημιουργείται και προς τιμή του ηθοποιού και επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού αλλά και την καταπολέμηση του κοινωνικού τμήματος γύρω από την εξάρτηση. Πριν από τη δημοπρασία, τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο Beverly Hills από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, ενώ η τελική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στο Dallas, με φυσική παρουσία αλλά δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά, σύμφωνα με το Guardian.
3: Ακούτε Κόσμος από την 93.

0: Ακούσατε ράδιο κόσμο στου 93 εδώ στον αγαπημένο μα σταθμό. Είμαι η Νικόλινα Κώτα και ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσω. Σα ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καθημερινά που μου δείχνετε την αγάπη σα και τη στήριξή σα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και μην ξεχνάτε πάντα με πολύ θετική ενέργεια. Μείνετε συντονισμένοι γιατί κοντά μα έρχεται η υπέροχη Σωτηρία Καλακίδα να μα ταξιδέψει και να μα πει τα δικά τη νέα. Από εμένα καλή συνέχεια σε όλου. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Γεια σα.
1: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και ρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλεί έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5-45 και 6x330 ml 5-30. Όμο πιμπυρίου υγρού 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου ημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο στη μητάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φουρ με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό.

0: αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη, σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κωμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες βράδυ, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα λύτα. Και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι, ζήτη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία.

0: για να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί στις προτάσεις για σύσταση προανακριτική των ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνα στο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Εξετάζεται αν είναι ουκρανικό. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 μέρη και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, Άμμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χνιά, 26 στη Θήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Αυλαία και φάμε. Καλημέρα σε όλους. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα είμαστε μαζί στον πρωινό αέρα του Ράδιο Κόσμος στους 93 FM από την όμορφη πόλη Σερών. Σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά για περίπου 2 ώρες, καθώς συνέχεια θα πρέπει να παραβρεθώ σε μια εκδήλωση του ειδικού σχολείου. Μέσα σε αυτό το 2ωρο όμως έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να μοιραστούμε. Θα συνομιλήσουμε με τον αγαπημένο μουσικό Λευτέρη Πασιά με αφορμή μια ξεστή μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7 η ώρα στο Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την εταιρεία Δρομέας μέσω του Συλλόγου Γονέων και είναι αφιερωμένη στις

στήριξη των ειδικών σχολείων των Σερών. Και φυσικά είναι δωρεάν για όλους. Επιπλέον θα μιλήσουμε για τη θεατρική παράσταση Άσπρο Μαύρο που θα παρουσιαστεί στα Αστέρια εδώ στις Σέρες τη Δευτέρα. Θα έχουμε συνέντευξη των ηθοποιών, των Ζερών Καλούτα. Και αμέσως μετά θα δώσουμε τρεις προσκλήσεις στον αέρα μετά τη συνέντευξη. Αυτά και άλλα πολλά σας περιμένουν στη σημερινή εκπομπή. Και φυσικά πολύ πολύ μουσική, τη μουσική που όλοι αγαπάμε. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα.

συννεφιασμένη η πόλη των Σερών. Χαμηλή, πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Δείχνει ότι μετά το μεσημέρι θα έχουμε και ασθενή βροχή. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μπαίνουμε σε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Και σιγά σιγά φαντάζομαι θα αλλάξει το κλίμα. Εσείς καλώς κακού έχετε μία ομπρελίτσα μέσα στην τσάντα σας και κάνει ένα ντέκετ. Γιατί εκεί που έχουμε καλοκαίρι μας πιάνει μια βροχή και ο καιρός αλλάζει.

10:30 πρώτα λεπτά, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα των 10:30 και αμέσως μετά ερχόμαστε με συνέντευξη το Λευτέρη Πασιά κοντά μας. Καλημέρα στο Ορδολίβος, πολύ ωραία η φωτογραφία με τα ρόδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: είσαι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως κόμι πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 5,95. Ερ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, γιατί είστε εδώ.
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά κινητά Ford, μοντέλα Transit, Rear και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα σοου γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Τα λόγια του Μάρκο Κολίτς με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό και το ισόπαλο αποτέλεσμα φανέρωσαν και τον δρόμο προετοιμασίας της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ήταν το ρεζουμέ των δηλώσεων του Σέρβου Τεχνικού της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αναδεικνύει το πρόβλημα που διέκρινε και μέσω του οποίου δουλεύει το ματς της Κυριακής. Ο 31χρονος χαφ της Χετάφε Λούις Μίγια εμφανίζεται ξανά στο σκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι έχει γίνει κρούση στην απόκτησή του. Σε επαφή με ομάδες της Super League βρίσκεται ο Καρλίτος προκειμένου να επιστρέψει για τέταρτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 35χρονος φορ μετακόμισε στην Πολωνία το περασμένο καλοκαίρι και στη Βιετσίστα Κρακοβίας, με την οποία μέτρησε 4 γκολ και 1 assist σε 22 παιχνίδια. Ωστόσο δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος.
4: Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με πέρα πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ξεκόω το Λευτέρη Πασιά με το Γεια σου Παρέα, μια καταπληκτική συνεργασία με τον Γιάννη Χαρούλη που έχει αγαπηθεί από όλους και φυσικά και από εσάς τους αγαπημένους ακροατές, γιατί το μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας γεμίζει χαρά και μας κάνει όλους μια παρέα. Καλημέρα σε όλους, μια ραδιοφωνική παρέα είμαστε εδώ. Και κοντά μας έχουμε τον Λευτέρη Πασιά, ως να τον καλωσορίσουμε καταρχήν. Είστε στη γραμμή, αγαπημένη μου φίλη Λευτέρη Πασιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σωτηρία μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι καταρχήν?
1: Θα πω την αλήθεια, είμαι λίγο στα κόκκινα αυτόν τον καιρό, κουρασμένος, αλλά πολύ γεμάτος συναισθηματικά και ενεργειακά, γιατί και για εξαιτίας της αυριανής συναυλίας, αλλά και γιατί έρχεται το φεστιβάλ παραμυθιού, η παραμυθία, σε δύο εβδομάδες. Οπότε γίνεται ένας χαμός από προετοιμασίες και από διεκπεραιωτικά τηλεφωνήματα, και σε όλα αυτά έχουμε και την αυριανή τη συναυλία, οπότε ταυτόχρονα και ανυπόμονος και πολύ χαρούμενος που θα ανταμώσουμε.
0: Ωραία. Ας πούμε για την αυριανή συναυλία και μετά θα μας κάνεις λίγο και το πρόγραμμά σου, θα μας ανακοινώσεις τι έχεις μετά. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται μια βραδιά μουσικής, μια μουσική εκδήλωση αγάπης, η οποία διοργανώνεται από τη Σεραϊκή Εταιρεία Δρομέας, ο οποίος είναι διαχρονικός συμπαραστάτης των σχολείων μας, των ειδικών σχολείων, μέσω του Συλλόγου Γονέων, και θα πραγματοποιηθεί αύριο το Σάββατο στις 9 του μηνός, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του ΒΙΠΑΕ. Είναι ελεύθερη η είσοδος για όλους τους ακροατές που ακούτε. Και επίσης, Λευτέρη, πριν μπούμε στο μουσικό το κομμάτι, θα υπάρχει στο φουαγέ έκθεση με δημιουργίες των παιδιών. Mm-hmm. Και φυσικά φέτος, να πούμε, πριν από λίγες μέρες φυσικά ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθητών επιχειρήν που συμμετείχαν τα σχολεία μας, και το σχολείο μας διακρίθηκε με ειδικό βραβείο για την εικονική επιχείρηση Special Bombs. Αυτά και άλλα πολλά, και πολλές εκθέσεις δηλαδή με δημιουργίες των παιδιών, θα τα δείτε όλα αύριο στο φουαγέ, στο αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ, και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, γιατί εκεί θα έχουμε αυτή την πολύ ωραία μουσική βραδιά με τον αγαπημένο μας φίλο τον Λευτέρη Πασιά. Δεν ξέρω αν έχω παραλείψει κάτι.
1: Μπορώ να σας πω καλή συνέχεια και να το κλείσω. Δηλαδή είναι, τα είπες όλα. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί ο Δρομέας στηρίζει και με υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και όπου χρειάζεται, όλα τα ειδικά σχολεία της πόλης. Οπότε το κάπου τα Χριστούγεννα ήρθαμε σε επικοινωνία και έκανε την πρόταση να κάνει δώρο ουσιαστικά μια συναυλία στα ειδικά σχολεία, φίλους, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όποιον άλλον θέλει να έρθει και να μας ακούσει. Και φυσικά για μένα το πιο σημαντικό από τη δική μας, από τη δική μου προσωπική καλλιτεχνική, ας το πούμε, συμμετοχή, είναι το βήμα του να παρουσιάζονται τα υπέροχα έργα των μαθητών μας, των παιδιών. Γιατί επειδή ταυτόχρονα δουλεύω και στο... Εγώ είμαι μόνιμος στο Έξερον, το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Βλέπω κοντά τις δημιουργίες των παιδιών και τις χαίρομαι πάρα πολύ, και όποτε δίνεται βήμα στο να παρουσιαστούν προς τα έξω, στην κοινωνία και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Και πολύ συγκινητικό είναι επίσης αυτό, να βλέπεις τις εκθέσεις έτσι, τις δημιουργίες των παιδιών, είναι πολύ συγκινητικό. Όπως επίσης να πούμε για την εταιρεία Δρομέας, που εμένα πραγματικά με συγκινεί πάρα πολύ γενικά αυτός ο άνθρωπος και ο πρόεδρος και όλοι, και όλο το προσωπικό, και η Έλενα Φαρδέλα, τώρα να μην αναφερθούμε γενικότερα, που συμπαραστέκεται στα ειδικά σχολεία και κρατάνε ταπεινότητα. Αυτό είναι, γιατί υπάρχει μια διαχρονική συμπαράσταση του Δρομέα, και πραγματικά δηλαδή με συγκινεί, γιατί δεν το δημοσιοποιεί αυτό που κάνει, δηλαδή δουλεύει αθόρυβα, και αυτό είναι και το πιο ευαίσθητο, να πω, και το πιο ωραίο, και τον κάνει,
1: και το ουσιώδες, αν
0: και το κάνει ακριβώς, και το κάνει για μας τώρα, και εγώ που είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων εκεί, πραγματικά δηλαδή δεν έχω λόγια να πω για την εταιρεία. Συγχαρητήρια, μπράβο δηλαδή για όλη αυτή την, για όλη αυτή τη στήριξη που έχει στα σχολεία μας. Πες μας λίγο για αύριο τι θα γίνει, πώς θα ανοίξεις τη συναυλία, θα ανοίξεις με το Γεια σου Παρέα, θα μας πεις κάτι?
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα δεν είμαι σίγουρος ακόμα

0: ποιο τραγούδι θα ανοίξω. Αν δηλαδή το «Γεια σου παρέα» θα είναι το πρώτο ή θα είναι κάπου στη μέση, εννοείται ότι υπάρχει το τραγούδι αυτό.
1: Μα και τα παιδιά μας το ξέρουν, το ξέρεις αυτό, το γνωρίζεις.
0: Θέλω να σου πω ότι όταν το έγραψα και πριν ακόμα το επικοινωνήσω με τον Γιάννη του Χαρούλη για να, και κατέβω στην Αθήνα για να το, να το περάσω ντυσιόν, ας το πούμε έτσι, οι πρώτοι που το ακούσαν και το αγκάλιασαν είναι οι μαθητές μου, οι οποίοι κολλήσανε με το τραγούδι τόσο έντονα και το τραγουδούσαν και το ξέρουν, όπου είναι κατά κάποιο τρόπο το δίμα στο το τραγούδι, το οποίο εννοείται ότι θα ακουστεί αύριο. Αύριο το πρόγραμμα θα έχει δικά μου τραγούδια και θα έχει και τραγούδια πολύ γνωστά, τα οποία αγαπούν ιδιαίτερα και τα παιδιά, οι μαθητές. Δηλαδή το πρόγραμμα στείνεται με γνώμονα όχι εμένα ούτε τους μεγάλους, στείνεται με, εστιασμένα στις προτιμήσεις των παιδιών. Βέβαια νομίζω ότι και οι μεγάλοι θα ικανοποιηθούν, γιατί τα παιδιά αγαπούν τραγούδια που αγαπούμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα είναι πολύ ωραίο. Και έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο να έρθει να τραγουδήσουμε μετά από αρκετό καιρό μαζί. Θα ανέβει στη σκηνή ο Γαβριήλ Κελεσίδης, ο οποίος είναι τέο πλέον μαθητής μου. Ήταν μαθητής στο ΕΞερών μέχρι και πέρυσι. Και εκτός του ότι τραγουδάει και παίζει κιθάρα, θα παρουσιάσουμε και ένα δικό του τραγούδι έτσι σε, για πρώτη φορά επίσημα σε μια μεγάλη βιβλία.
1: Α, το δεν το ήξερα.
0: Είδες. Και σκεφτόμουν να σου το πω τώρα ή σκεφτόμουν να σου το κάνω αύριο, αλλά λέω όχι θα της το πω.
1: Έκπληξη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αύριο το ανακοινώσουμε στο κράτος που μας ακούνε, η συναυλία του Λευτέρη Πάσια, μια βραδιά μουσικής, μια μουσική εκδήλωση αγάπης για τα ειδικά σχολεία αφιερωμένη από την Σεραϊκή Εταιρεία Δρομέας, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ με ελεύθερη είσοδο για όλους. Οπότε όλοι μπορούν να παραβρεθούν και να έρθουν από κοντά και να ζήσουν αυτό το ωραίο μεγαλείο που θα μας βγάλει ο Λευτέρης Πάσιας στη συναυλία. Καθώς φυσικά η έκθεση που θα λειτουργεί, να δείτε τις δημιουργίες των παιδιών.
0: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα είμαστε full ορχήστρα αύριο.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
0: Ναι, δηλαδή θα είμαστε εγώ με την κιθάρα, ο Δημήτρης ο Σταύρου με καβί και λαούτο, ο Τάσος ο Παπαδόπουλος ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιάννης ο Καμπανταίδης κοντάσο και ο Γιάννης ο Γκυρίνης με τύμπανα. Οπότε είναι μια full ορχήστρα και νομίζω ότι θα ικανοποιήσει και μικρούς και μεγάλους.
1: Πολύ ωραία.
0: Εμείς ήδη το χαιρόμαστε δηλαδή.
1: Ωραία. Αύριο στις 7 η ώρα στο αμφιθέατρο του ΠΑΕ. Και αύριο πριν κλείσουμε, πες μας λίγο το πρόγραμμά σου εντάχει. Τι έχεις το επόμενο διάστημα.
0: Προσωπικά κατεβαίνω την επόμενη. Από Τετάρτη θα κατέβω, αλλά την επόμενη Πέμπτη παίζω στην μουσική Μακάρι στην Αθήνα. Με καλεσμένη μου τη Σαβέρια Μαγιολά και την Παρασκευή ανεβαίνοντας θα παίξουμε στα Τρίκαλα και γυρνώντας θα ξεκουραστώ λίγες, πολύ λίγες μέρες γιατί 22 του μηνός το πέμπτο φεστιβάλ παραμυθία του 2026 που είναι ένα τετραήμερο 22 με 25 Μαΐου γεμάτο παραμύθια, τεχνίδια, δράσεις, σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους και εννοείται ότι η παραμυθία είναι η βασική μας σκέψη να είναι πάντα όλα δωρεάν για τον κόσμο, για τους πολίτες της πόλης μας και όχι μόνο σε αποκλειστική συνδιοργάνωση του συλλόγου μας, του Συλλόγου Φίλων Παραμυθιών Παραμυθία και της Περιφερειακής Ενότητας Θερών. Ο τύπος αυτός εκεί ο Σπυρόπουλος μας πήρε πραγματικά
1: μονότερμα.
0: Ναι, πήρε το όνειρο τριών ανθρώπων που αγαπούν τα παραμύθια και χάρη στη συμβολή του έχουμε γίνει σύλλογος και πλέον το φεστιβάλ όσο περνάει ο καιρός, εντάξει, όταν το πας για πέμπτη συνεχόμενη φορά αρχίζεις μιλάς για ένα θεσμό.
1: Έτσι ακριβώς, γίνεται θεσμό σιγά σιγά. Αυτά θα τα πούμε Λευτέρη όμως και κάποια άλλη στιγμή λίγο πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ Παραμυθία για να γίνει η σωστή ανακοίνωση, τις ώρες, τις μέρες
0: τα πάντα όλα.
1: Και όλα αυτά.
0: Εστιάζουμε αύριο στο ΔΠΑΕ, 7 η ώρα, σας περιμένουμε όλους με πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που, Σωτηρία μου, αυτό θα μου επιτρέψεις να το πω, γίνονται πάρα πολλά στην πόλη μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτόμουν πρόσφατα

0: είμαστε όλοι εκεί, είσοδος δωρεάν και γεια σου παρέα, γεια σου Λευτέρη Πασιά.
1: Γεια σου Σωτηρία μου, γεια σας φίλοι, γεια χαρά.
2: Κόσμος στους 93.

0: 11 και 2 πρώτα λεπτά. Περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον συμπρωτογνιστή του Αντώνη Καφετζόπουλου, Ζερόμ Καλούτα, για τη θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου στις 9 και 4 με τίτλο «Άσπρο Μαύρο». Και αμέσως μετά την συνέντευξη θα δοθούν 3 προσκλήσεις στους αγαπημένους μας ακροατές. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Ελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Γκέμα Νοηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπάλτσης σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 2310-23210. Εξέλιξη. Από το δένεται στο τα κατάφερα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Φράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3 συν 1, 5 και 45 και 6 επί 330 ml, 5 και 30.

0: πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες, 3 και 60. Εσκόνη 45 μεζούρες, 4 και 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
1: Στη ΔΕ, το Χάνθ, από 2 έως 10 Μαΐου.
2: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους αγωγούς.
1: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτό χωμάιλο μας 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω τον μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
6: Για πότε λες?
5: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων μόνο 1,90. Και αλλαγά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
6: Φιλή, στο Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
5: Καλά, άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκη, Λίμνο και τα Τρίλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, τη Σάμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χανιά, 26 στην Αθήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος σε 93.
1: 11 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας, Εσωτερία Καλακίδα. Και όπως σας έχω προλογίσει, στην τηλεφωνική μου γραμμή έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο Ζερόμ Καλούτα, ο οποίος έρχεται στις Σέρες για τη θεατρική παράσταση Άσπρο Μαύρο, βασισμένη στο έργο του Κόρμακ Μακάρθι, και μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία σε Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα, με ακούτε?
2: Καλημέρα, σας ακούω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για αυτή τη θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αστέρια τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου και ώρα 9 και 4. Για μία βραδιά είναι, έτσι δεν είναι? Για μία παράσταση δηλαδή. Μ' ακούτε? Ναι, να έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, γιατί αμέσως μετά θα δώσουμε και τρεις προσκλήσεις στους ακροατές. Μισό λεπτάκι λίγο να ξανακαλέσουμε.

0: Είμαστε εντάξει. Μ' ακούτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς για παράσταση θα έρθουμε, δεν είναι επιθυμή, κοιτάξτε το ερωτεχνικό πρόβλημα που είχαμε. Κάτι συνέβη εκεί στη μια βραδιά και χαθήκαμε.
0: Ωραία, ξαναβρεθήκαμε όμως. Καλωσορίσατε στο Ράδιο Κόσμος και στους 93FM. Χαιρόμαστε που σας έχουμε τουλάχιστον κοντά μας τηλεφωνικά. Θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα στις 9 και 4 στην θεατρική παράσταση Άσπρο Μαύρο. Τι σας προσέλκυσε σε αυτό το έργο, στο Άσπρο Μαύρο?
1: Αρχικά, πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την τιμή που μου κάνει να μιλήσω μαζί σας. Αυτό που με προσέλκυσε στο έργο είναι Αντώνης Καφετζόπουλου. Είναι μια προσωπικότητα, μια μορφή, με την οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχω περάσει φανταστικές χρυσές στιγμές και καταλαβαίνετε πως άνθρωπο που τον βλέπεις και τον έχεις θεοποιήσει ή ας πούμε πιο απλά και πιο ανθρώπινα, έχεις περάσει έντονες στιγμές μαζί του και έχεις γελάσει, η ευκαιρία του να ξαναβρεθείς μαζί του στη σκηνή με οποιαδήποτε συγκυρία είναι απλά μοναδική και την αρπάζει από τα μαλλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αντώνης Καφετζόπουλος ήταν αυτό αρχικά και μετά το έργο αυτό καθ' αυτό. Ναι, που είναι πολύ πολύ έτσι, ιδιαίτερο και για τους δυο μας και σημαντικό.
0: Πρόκειται για ένα...

0: Έντονο φιλοσοφικό και υπαρξιακό έργο που εξερευνά ζητήματα ζωής, θανάτου, πίστης και ανθρώπινης σύνδεσης μέσα από ένα βαθύ και συχνά συγκλονιστικό διάλογο. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτόν τον ρόλο?
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτόν τον ρόλο είναι το να μπορείς να κρατάς τον ρυθμό σου και τα λόγια σου για να ποτίσεις όλες αυτές τις πολύ πολύ έτσι πυκνές έννοιες που έχει, τα λέει και πάρα πολλά, αλλά το
0: δεν ακούγεστε καλά λίγο τώρα, θέλετε λίγο να μείνετε λίγο, κουνιέσαστε μήπως?
1: Καθόλου δεν κουνιέμαι, μήπως αρχίσω να κουνιέμαι? Εννοώ, ναι. Αυτό το ακούσατε έτσι?
0: Εντάξει, ναι, αυτό ακούστηκε και καλά κιόλας.
1: Ωραία, ωραία. Να δείτε, είναι ένα έργο το οποίο η πρόκλησή του είναι ότι έχει πάρα πολλά λόγια, έχει έννοιες πολύ πυκνές και η κάθε λέξη έχει σημασία. Το κάθε τι έχει το λόγο του που είναι εκεί και κάθε φράση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Πολύ ωραία. Τι πιστεύετε ότι παίρνει το κοινό φεύγοντας από την παράσταση?
1: Κοιτάξτε, το κοινό δεν ξέρω τι παίρνει ακριβώς, απλά καλείται να πάρει μια απόφαση. Γιατί εκεί που τελειώνει το έργο, λέει ότι είναι υπέρ μιας πλευρής ή μιας άλλης. Γιατί είναι το άσπρο και το μαύρο. Είναι δύο διαφορετικές πλευρές. Το φως και το σκοτάδι. Ο ένθεος και ο άθεος. Αλλά όλοι αυτά είναι πρίσματα που βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το δώρο της ζωής. Ο θεατής που θα δει την παράσταση καλείται στο τέλος να πάρει μια απόφαση.
0: Η οποία
1: δεν χρειάζεται
0: δηλαδή
1: να είναι. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναπτύξει από την άλλη. Μπορεί να είναι κάτι που σκέφτεται αυτός. Αλλά εκεί σε αφήνει το έργο.
0: Με ερωτήματα δηλαδή. Με διαφορετικά ερωτήματα. Τι να είναι η επιλογή.
1: Με ερωτήματα. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, πραγματικά. Πώς ήταν η ανταπόκριση του κοινού μέχρι τώρα?
1: Πολύ θερμή. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, όπου παίξαμε στο θέατρο Φαργκάνη, που ο κόσμος μας υποδέχτηκε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε διανύσει όλη την θεατρική χρονιά σεζόν στο θέατρο Επικολωνό, στην Αθήνα, όπου ο κόσμος ήρθε και γέμισε το θέατρο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε δύο φιγούρες, οι οποίες είναι κατεξοχήν, ιδίως ο κ. Καβετζόπουλος, κομικέ, δηλαδή σε συνδέσει με πράγματα που έχεις δει και έχεις γελάσει. Αυτό το έργο λοιπόν δεν είναι κωμωδία και είναι συγκινητικό ιδιαίτερα το πώς ο κόσμος είναι δεκτικός σε αυτό που κάνουμε και πώς είναι μαζί μας στο έργο και κατά τη διάρκεια αυτού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, η παράσταση άσπρο μαύρο υπόσχεται, από ό,τι μας λέει και ο Ζερόμ Καλούτα, μια δυνατή θεατρική εμπειρία και στις αίρες, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά στοχασμού και έντονων συναστημάτων. Από ό,τι μας έχει ενημερώσει. Οπότε τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο Αστέρια θα πάμε να παρακολουθήσουμε αυτή την καταπληκτική θεατρική παράσταση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχετε ξαναέρθει στις Σέρες?
1: Έχω ξαναέρθει στις Σέρες. Είναι υπέροχη στις Σέρες. Είχαμε έρθει στα πλαίσια της εκπομπής που έκανα της αξιδιωτικής, του φτάσαμε. Και έτσι έκανα λίγο έναν κύκλο, αλλά ποτέ ένας κύκλος δεν είναι αρκετός. Και θα χαρώ πάλι που θα ξαναέρθω.
0: Θα μείνετε κιόλας ή θα φύγετε μετά, έχετε άλλη?
1: Θα φύγουμε, γιατί οι δουλειές είναι πολλές και τρέχουν. Ο επόμενος σταθμός που έχουμε και όπου θα τερματίσουμε τις παραστάσεις μας είναι η Πάτρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά θα είμαι εκεί για εκείνο το βράδυ και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω όλους εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα σε 9 και 4. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ, σας περιμένουμε.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
0: Λοιπόν, για τη θεατρική παράσταση που ακούσαμε τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Ζερόμ Καλούτα, τον συμπρωταγωνιστή του Αντώνη Καφετζόπουλο. Τρεις προσκλήσεις για εσάς για τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 9 και 4. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο του σταθμού 2321-063-333. Σας περιμένουμε. Τρεις προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Άσπρο Μαύρο.

Έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Ευαγγελία. Σας κρατάω λίγο στη γραμμή. Είστε η πρώτη ακροάτρια που έχει κερδίσει. Μισό λεπτάκι.

0: για να κρατήσουμε και την επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Α, τι ωραία καλημέρα είναι αυτή. Φαντάζομαι για το θέατρο, ε.
1: Ναι, σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, είστε η δεύτερη ακροάτρια που κερδίσατε. Μόνο το όνομα και κρατάω τη γραμμή για να μου δώσετε το τηλέφωνο.
1: Αναστασία.
0: Η κυρία Ανασία είναι η δεύτερη ακροάτρια.
1: Ναι, ναι.

0: αποκαταστήσουμε και την τρίτη πρόσκληση. Το όνομά σας, καλημέρα.
1: Ο Γιώργος λέγομαι.
0: Μάλιστα, μπράβο, και ένας άντρας, άντε πρόλαβε και ένας άντρας. Μισό λεπτάκι στη γραμμή. Ορίστε.
1: Την πρόσκληση πώς την παίρνω.
0: Τώρα θα σας πω. Πέτρος είπαμε το μικρό, ε.
1: Γεωργιάδης Γιώργος.
0: Α, καμία σχέση. Εντάξει. Είναι η... Εντάξει, Γιώργο.
1: Το αυτοκίνητο γι' αυτό τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την τρίτη πρόσκληση. Μισό λεπτάκι στη γραμμή, ναι.
1: Ναι.

κλήσεις για το θέατρο Άσπρο Μαύρο έχουν κερδίσει η Ευαγγελία Αναστασία και ο Γιώργος. Καλά να περάσετε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας φυσικά είναι ανοιχτό. Μπορείτε να καλείτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τα ονοματεπώνυμα θα δοθούν στην είσοδο του θεάτρου. Οπότε θα πείτε από το ράδιο Κόσμος ότι έχετε κερδίσει την πρόσκληση.

Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σα. Κόσμος FM.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Μάλλον όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα στρόφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κτίρια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Επηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι. Για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρων που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκίστε ποιοτικό καφέ στα δύο κατήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέ και σε όλα τα κατάλληλα public.
9: Ένα τραγούδι αφιερωμένο για τα γενέθλια και χρόνια πολλά το αφιερώνει η Αργυρή στο σύζυγο με αγάπη, ο μοναχός ο άνθρωπος από τη φωνή του Νίκου Παπάζου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Όμως κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για τώρα το πρωί. Πρέπει να βρεθώ σε μια εκδήλωση στο ειδικό σχολείο. Θα τα πούμε όμως ξανά το απόγευμα στις 8 η ώρα στο δεύτερο μουσικό ταξίδι μας με πολύ όμορφες μουσικές επιλογές που έχω ετοιμάσει για σας. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής μέσα από το ράδιο Κόσμος του 93FM ή τα συντροφιά σας Σωτηρία Καλακίδα. Μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, καλή συνέχεια. Παραμένουμε συντονισμένοι με υπέροχα επιλεγμένα τραγούδια για εσάς. Να είστε καλά, θα τα πούμε στις 8 η ώρα. Καλή συνέχεια.

0: κόσμος στους 93.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα ψάρια για τζεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πήρε από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη

0: φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασική όλαβο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό λασόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελχάρτη υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανίδια. Νάκι, τυρί κοτόπουλο και δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 3210-93-250.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι άνθα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαρτίου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμά παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
7: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο» τον Ρέπα Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόγλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Προπόληση το καφέ αμα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σώθηκε στις 4 ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορο στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Εν μέσω αβεβαιότητας, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιοποίησης Fitch θα δώσει σήμερα στη δημοσιότητα την ετοιμιγορία του για την ελληνική οικονομία. Θρίλερ με μυστηριώδες πολεμικό ντρόουν σε σπηλιά της Λευκάδας. Σενάρια για εμπόρους ναρκωτικών της αλβανικής ή της ιταλικής μαφίας. Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για το πτώμα σε φλεγόμενο

0: ευχή στον Δομοκό. Τρεις νεκροί και 10 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Ανησυχία για την επιστροφή του Ελνίνιο. Αυτή θα είναι η πιο καυτή χρονιά σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πατριώτης και δικός μου και όλων μας, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Νίκο τον Ξυλούρη.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελο Αλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια 6. Πες με απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφα».
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστη. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακίνητου. Μα πόσο boomers πια.
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μακλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Pros Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών, 700 γραμμάρια, 3,15.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, η

0: τιμές σας χαμογελούν.
1: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 3+1 5,45. Και 6x330 ml 5,30. Όμοπι μπυρίου γρο 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το Ράδιο Κόσμο πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίες και memories night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης αγχούς. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την βεβαιότητα του σέρα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς καλήξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολή.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία ειδική που, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές βουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με την επιλογή που θα κάνει στην επίθεση να συγκεντρώνει ξανά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε αλλαγές σε πρόσωπα και κυρίως σε δύο θέσεις, αλλά όχι στο σχήμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Σε άδειες εξέδρες το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Την επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη φαίνεται πως εξετάζουν οι πράσινοι, σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικής εφημερίδας που αναφέρει ότι το τριφύλι έχει κινηθεί για τον 24χρονο παίκτη. Ευχάριστα νέα στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να βγάζει όλο το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να τον υπολογίζει κανονικά για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και υπάρχει αναμονή για την κατάστασή του.
15: Κόσμος στους 93.

0: κλάψω να πω.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Είμαστε στα 2.900. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99.

0: τσιν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
3: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόν και γεύσεις Ελλάδας.
4: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΧΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
3: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
4: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Επηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφό. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιάννητσα Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

0: είναι μαρτύρια. Μη γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Συγγνώμη, τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή σήμερα και τα στραβά θα γίνουν η Παρασκευή ή Δευτέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου και η ώρα είναι 1 και 5 πρώτα λεπτά. Και όπως καταλάβατε, ναι, επέστρεψα. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Είμαστε παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Έχετε καταλάβει ότι έλειπα γιατί ήμουν άρρωστη και θέλω να σας πω κάτι, ότι μετά από κάτι τέτοιο θέλει λίγο χρόνο το σώμα να επανέλθει. Οπότε σήμερα θέλω λίγο την κατανόηση.

εορτή σας, αν ακούσετε κανένα σαρδάμ, να όπως τώρα λίγο με την ένταση, κάποιο μπέρδεμα ή αν πω λέξεις που ούτε εγώ θα καταλάβω εκείνη τη στιγμή, αλλά εντάξει, αυτά έχουν και τα γλυκά, αυτά έχουν και τη γλύκα τους. Ξεκινήσαμε, ναι. Θα σας πάω σε Ελεονόρα Ζουγανέ, το τραγούδι «Η επιμονή σου» και επιστρέφουμε χωρίς σαρδάμ.

0: Ράδιο Κόσμος.
1: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την καρδιά της πόλης των Σερών και για τις επόμενες δύο ώρες θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε λίγο έξω την κούρα της εβδομάδας και να μπούμε σιγά σιγά σε mood Παρασκευής. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Αλκίνος Ιωαννίδης και Αύγουστος.

0: βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό τίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Και για όσους δεν γνωρίζετε, δυναμώστε λίγο την ένταση και ακούστε. Το Κόσμος Ράδιο στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Ανδριανούπολη. Ναι, 16 και 17 Μαΐου. Ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Η κλήρωση θα γίνει 11 Μαΐου στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Για συμμετοχή θα χρειαστεί να στείλετε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλέφωνο, αλλά μην ξεχάσετε και τη λέξη ταξίδι. Από όλους εμάς, καλή επιτυχία. Τώρα θα σας πω ένα στίχο, και αν δεν έχω μαρκαδόρο με το αίμα μου, θα σου γράψω πόσο μου λείπεις και εσύ έννοια μου. Τριμητό λοιπόν και μαρκαδόρος, και το αφιερώνω σε όλους σας που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, όπου αν είστε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι. Ανοίξτε λίγο την ένταση, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ελάτε να το περάσουμε μαζί αυτό το μεσημέρι.

Και επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε απλά ένα σταθμός, είμαστε παρέα, δεν θέλουμε να χάνετε κανένα νέο, οπότε έχουμε δύο σελίδες, το cosmosnews.gr αλλά και το cosmosradio.gr, όπου εκεί ανεβαίνουν και οι διαγωνισμοί. Και τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε τα στραβά, λέμε ότι ό,τι δεν λειτουργεί, ό,τι μας ενοχλεί, θέλω να είμαι και τα σωστά. Σήμερα θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είχα ζητήσει από τον Δήμο για προσωπικούς λόγους να μου φτιάξουν μια ράμπα αναπήρων και πραγματικά σήμερα το πρωί ήρθαν και άρχισαν να το υλοποιούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημόσια, γιατί γίνεται σωστά, γίνεται γρήγορα και με προσοχή. Και αυτά, ναι, πρέπει να τα λέμε. Πάμε τώρα στην Adele και Easy on Me.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και τώρα θέλω να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό, γιατί ακούμε συνέχεια ειδήσεις που βαραίνουν. Και κάπου αναρωτιέσαι τι έχει αλλάξει στους ανθρώπους. Να σου πω εγώ. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει εκείνο το ας το αφήσουμε να περάσει. Δεν ζούμε σε video games, ζούμε σε real life. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Η πραγματική δύναμη είναι η αυτοσυγκράτηση. Και κάπου εδώ ίσως πρέπει να ξεκινήσει κάτι πολύ απλό. Να μάθουμε να συγχωρούμε. Και ας το ξεκινήσουμε αυτό από σήμερα. Πάμε σε Ιουλία Καραπατάκη και το τραγούδι «Τα κούνια για καρφιά».

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Να συγχωρείς λοιπόν και να το ξεκινήσεις από σήμερα. Και θέλω να πω γιατί. Γιατί το πιο τρομακτικό είναι ότι πλέον οι άνθρωποι κάθονται, οργανώνουν, σχεδιάζουν. Για μένα αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια. Έναν άνθρωπο που έχει φτάσει πλέον στο σημείο να μην μπορεί να διαχειριστεί το θυμό, την απώλεια ή ακόμα και την άποψη. Και κάπου εκεί χρειάζεται να μιλήσεις. Σε έναν άνθρωπο, σε έναν ειδικό, σε έναν ψυχολόγο, μην τους φοβάστε. Γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι να σηκώσεις το χέρι, να πάρεις το όπλο ή να ξεσπάσεις πάνω σε κάποιον. Αυτό, φίλε μου, είναι αδυναμία. Η πραγματική μαγιά είναι να αντέξεις τον πόνο χωρίς να γίνεις εσύ ο λόγος που θα πονέσει κάποιος άλλος. Να μάθεις να αποδέχεσαι, να συγχωρείς, να προχωράς. Γιατί σήμερα δυστυχώς έχουμε μόνο να αντιδρούμε, αλλά όχι να διαχειριζόμαστε αυτά που νιώθουμε. Και σας είπα ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει. Πάμε στο τραγού, πάμε σε διαφημίσεις βασικά και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά ντας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
3: Στα Πρόοδο Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αποστάκι, σουβλάκι χοιρινό 5×100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβκί 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4×500 ml 3+1. 5,45 και 6×330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο, Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321033333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε λίγο και τι καιρό θα κάνει σήμερα αλλά και το Σαββατοκυριακό. Σήμερα η μέρα είναι με βροχές. Σάββατο και Κυριακή επιτέλους θα μας βγάλει λίγο ήλιο. Στις Σέρρες είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου και πάμε να δούμε λίγο στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη στους 19, το Αγρίνιο στους 18, τα Χανία στους 23 και η Πάτρα στους 18 βαθμούς. Και τώρα πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, λίγο να αλλάξουμε την ενέργεια, γιατί η ζωή είναι δύσκολες σκέψεις, αλλά μέσα σε αυτές υπάρχουν και μικρές όμορφες στιγμές. Και θέλω να μου πείτε αλήθεια, υπάρχει καλύτερο πράγμα από να τελειώνεις τις υποχρεώσεις σου, να γυρνάς στο σπίτι, να βάζεις άνετα ρούχα και να λες «Δεν κάνω τίποτα άλλο σήμερα». Αυτό το μικρό feeling χαλάρωσης, ένα φαγητό σου αρέσει, λίγη μουσική, ίσως μια σειρά στο Netflix, στη τηλεόραση, ένα τηλέφωνο με άνθρωπο που σε ηρεμεί, γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι η ευτυχία πολλές φορές δεν είναι κάτι τεράστιο. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις καλά, χωρίς να προσπαθήσεις. Οπότε σήμερα, μόλις βρείτε λίγο χρόνο, κάντε κάτι μικρό για εσάς. Έναν καφέ, μία βόλτα, ένα τραγούδι, στο τέρμα όμως το αυτοκίνητο. Πάμε μαζί όμως να ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο στο τραγούδι «Για πάντα μαζί».

πούμε ότι σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, οι GL Show, οι γνωστοί Ubers, θα βρίσκονται στις Σέρες για να γιορτάσουν τα 9 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος Gang. Η λεπτομέρειες επίσκεψης θα γίνει το event στην Εμμανουήλ Ανδρονίκου 20, έξω ακριβώς από το κατάστημα, και θα περιλαμβάνει συνάντηση με τα μέλη GL Show για φωτογραφίες και γνωριμία, παρουσία της νέας καλοκαιρινής συλλογής Guest Clothing, αλλά και πολλά δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά επειδή αναμένεται μεγάλη προσέλευση από παιδιά και εφήβους, καλό είναι να πάτε νωρίς για να αποφύγετε μεγάλη αναμονή για φωτογραφία. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα. Πάμε εμείς σε Γιώτα Νέγκα και ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, γιατί το ξεχάσαμε τελείως. Χρόνια λοιπόν πολλά στον... Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, γιατί το ξεχάσαμε τελείως. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Αρσένιο, Αρσένη, στην Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Θεολόγο, Θεολόγη, Θολόγης, Θεολογία, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, Μιλιά, Μιλίτσα, Κασιόπη, χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα να έχετε τα γενέθλιά σας. Να σας χαίρεστε, αλλά και να σας χαίρονται. Πάμε σε Ματούλα Ζαμάνη και Εισβολέα στο τραγούδι Μπάνι Στριτζού.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Μας χτυπήσει δύο, πάμε λίγο να κουτσοπολέψουμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, γιατί αρκετά σοβαρέψουμε για σήμερα. Θέλω να μου πείτε, γιατί όταν ανοίγουμε την ντουλάπα λέμε το κλασικό «δεν έχω τίποτα να βάλω», ενώ η ντουλάπα είναι έτοιμη να εκραγεί. Δηλαδή πραγματικά το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα μίσα της ανθρωπότητας. Και το καλύτερο είναι ότι καταλήγουμε να φοράμε τα ίδια πράγματα συνέχεια. Έχουμε επιλογή για παράδειγμα σε ριζώνες, αλλά θα βάλουμε πάλι το βολικό. Ή το άλλο, να ετοιμάζεσαι μία ώρα για να βγεις και στο τελευταίο δευτερόλεπτο να αλλάζεις όλο το outfit γιατί κάτι δεν σου κάθεται καλά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή κάποιος με ακούει και λέει ότι με περιγράφει. Δεν πειράζει ρε παιδιά, όλοι το ίδιο είμαστε. Πάμε σε Αφή Κατσιμίχα και το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι».

0: κόσμος.
1: Παιδιά, πραγματικά, οι γυναίκες δεν θέλουμε πολλά. Όσοι άντρες είστε στην παρέα, αυτό είναι μισό. Μόνο λίγο χώρο, λίγη ηρεμία, αλλά και μια ντουλάπα να μας βγάζει μόνη της outfit, γιατί πραγματικά κουραστήκαμε. Συνεχίζω με Μαρίνα Σπανού και το τραγούδι ταξίδι, συγγνώμη.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό λαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μουρές 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο τύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιά Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Ο Σύμβος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολογική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση «Το καφέ Αμάν».
8: Του μου τα νέα σε ένα λεπτό. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορο στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Μέσω αβεβαιότητας, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch θα δώσει σήμερα στη δημοσιότητα την ετοιμιγορία του για την ελληνική οικονομία. Θρίλερ με μυστηριώδες πολεμικό ντρόουν σε σπηλιά της Λευκάδας. Σενάρια για εμπόρους ναρκωτικών της αλβανικής ή της ιταλικής μαφίας. Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για το πτώμα σε φλεγόμενο γιο ταχύ στον Δομοκό. Τρεις νεκροί και 10 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Ανησυχία για την επιστροφή του Ελνίνιο. Αυτή θα είναι η πιο καυτή χρονιά σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή Παρασκευή σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα τα ραδιόφωνα σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών στη μεσημεριανή μας παρέα Δευτέρα έως Παρασκευή 1-3 εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Πριν συνεχίσουμε όμως θα θέλω να πω για το δώρο που κάνει το Κόσμος Ράδιο. Το Κόσμος Ράδιο λοιπόν σας στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Ανδριανούπολη 16 και 17 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και Κυριακή. Η κλήρωση θα γίνει 11 Μαΐου στις 1 η ώρα το μεσημέρι και η συμμετοχή είναι απλή. Στέλνετε στο email 93fmstudio@gmail.com το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και τη λέξη ταξίδι. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιοι από εσάς ξεχνάτε να τη γράφετε, οπότε να το επαληθεύετε. Από όλους εμάς, καλή επιτυχία. Ζήτω νόμι για τα σαρτά μου, βλέπετε την ώρα. Αφήκα τη λοιπόν και το βάλ των ονείρων.

2321-063-333 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν θέλετε να καλέσετε για να ακούσετε κάποιο τραγούδι, εάν θέλετε εσείς οι ίδιοι να βγείτε στον αέρα και να αφιερώσετε κάποιο τραγούδι επίσης. Τώρα όμως θέλω να πάμε σε θέμα που πιστεύω ότι θα ταυτιστεί πολλοίς κόσμος. Και αφού τους οδηγούς, οδηγοί των σερών, που είστε βρε? Τι γίνεται στους δρόμους ρε παιδιά, τι έχουμε δει τελευταία? Δηλαδή παρκάρετε σε σειρά, λες και κάνετε παράταξη. Σαν να έχετε υπηρεσία στο στρατό και περιμένετε επιθεώρηση. Έχεις πεζοδρόμια κατηλημένα, διάβαση μισομπλοκαρισμένη. Δρόμους, εδώ λίγο χάνομαι, εγώ για 2 λεπτά που αυτά γίνονται 15. Και το καλύτερο, εσύ από πίσω να περιμένεις και να λες «ΟΚ, σήμερα θα κάνω υπομονή, το έχει μέρα». Είσαι ζεν και μετά από 3 λεπτά έχεις αλλάξει 3 ζωές και 2 θρησκείες. Δεν ξέρω, ίσως να είναι δουλειά, ίσως να είναι πίεση, ίσως να είναι ο ρυθμός. Αλλά κάπου πρέπει να χωράμε όλοι, γιατί στο τέλος της ημέρας δρόμος δεν είναι μόνο δικός μας, ούτε δικός τους. Είναι ολονών και λίγη τουξή δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν και το τραγούδι «Σε θέλω εδώ».

0: παρακαλείστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τους δελιβεράδες. Έχετε κάνει τους δρόμους πίσταλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον η απετακίνηση, υπάρχει αγώνας ταχύτητας. Ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα στο σημείο παράδοσης. Και δεν είναι αυτό, τους βλέπεις να περνάνε ανάμεσα από το κίνητα, από κενά που λες ούτε το χέρι μου δεν χωράει ρε φίλε. Και όμως αυτοί περνάνε με άνεση, σαν να είναι video game. Και εσύ από μέσα να λες όχι, αυτό δεν είναι οδική συμπεριφορά, είναι ταλέντο. Και φυσικά που πάντα θα δεις πεζοδρόμιο, δρόμο, διάβαση, όλα μαζί σε ένα πέρασμα τύπου όπου βρω χώρο. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, τρέχονται, πιέζονται, έχουν ελάχιστο χρόνο, έχουν πολλές παραγγελίες, έχουν και τον καιρό που παίζει με νεύρα τους και δεν είναι εύκολη δουλειά. Απλά καμιά φορά και εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί μένουμε να κοιτάμε και να λέμε αυτό δεν πρόλαβα ούτε στο μυαλό μου να το φανταστώ. Συνεχίζω με Βασίλη Παπακοσταντίνου και βράδυ Σαββατού.

0: Κόσμος στους 90.
1: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, ερώτηση κυρίως. Γιατί θέλω να μου πείτε πώς γίνεται οι άντρες να λούζονται, να σκουπίζονται, να κάνουν ένα φτού στα μαλλιά και να είναι έτοιμοι. Δηλαδή βγαίνουν από το μπάνιο και μέσα σε 7 λεπτά είναι σαν να έχουν βγει από το κομμωτήριο. Και εσύ από την άλλη έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία. Πρώτα λούσιμο, μετά μαλακτική, μετά σιλικόνη στα μαλλιά, μετά το πιστολάκι με άλλο λαδάκι στα μαλλιά, μετά αισιωτική, μετά όχι δεν μου κάθεται καλά, θα το ξανακάνω, και έχουν περάσει ήδη 3 ώρες. Και κάπου εκεί περνάει ο άντρας από δίπλα και σε κοιτάει και λέει: «Δεν είσαι έτοιμη ακόμα?» «Ναι ρε φίλε μου, δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Είμαι σε project μαλλιών υψηλής δυσκολίας». Βασίλης Λέκας και τα Δειλινά.

0: Είμαι η Κύλη Μανουηλίδου και ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύ, λουκάνικα χωριά, με γραβιέρα νάξου, 280 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι κατεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml, 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πιντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στο θυσμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυρωβό Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swing Cats. Ζήστε το live.
10: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση

0: συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93femstud@gmail.com.
1: Φιλενάδα, στο Τζα είμαι. Με φυτό χωμά ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω τον μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
2: Για πότε λες?
1: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
2: Φιλή, Στάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Ας να φέρω κι εγώ κάτι.
1: Καλά. Άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75.
2: Supermarket Kansas.
1: Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, συντηρητικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές εσείς. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με την επιλογή που θα κάνει στην επίθεση να συγκεντρώνει ξανά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε αλλαγές σε πρόσωπα και κυρίως σε δύο θέσεις, αλλά όχι στο σχήμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Σε άδειες εξέδρες το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Την επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη φαίνεται πως εξετάζουν οι πράσινοι, σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικής εφημερίδας που αφέρει ότι το τριφύλι έχει κινηθεί για τον 24χρονο παίκτη. Έφυστα νέα στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να βγάζει όλο το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να τον υπολογίζει κανονικά για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Την για ώρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και υπάρχει αναμονή για την κατάστασή του.

Στις 8 και 10 Μαΐου ξεκινάει από σήμερα μάλλον το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster στο αυτοκινητοδρόμιο Σερό. Η ευθεία των 402 μέτρων γεμίζει για 3 ημέρες με παθιασμένους οδηγούς, ακραίες κατασκευές αλλά και πολύ αδρεναλίνη. Φέτος η εμπειρία των θεατών αναβαθμίστηκε με οργανωμένη κερκίδα που προσφέρει καλύτερη θέαση σε κάθε κίνηση και κάθε πέρασμα. Η είσοδος για 3 ημέρες είναι 20 ευρώ, ξεκίνησε σήμερα 8 έως 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 και 20 το απόγευμα. Τώρα εγώ θα σας πάω σε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και το τραγούδι «Μικρός Τιτανικός».

και είναι Παρασκευούλα σήμερα, σίγουρα πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο και να ηρεμήσουμε από την καθημερινότητα. Γι' αυτό πάμε τώρα σε κάτι πιο light, πιο ευχάριστο, γιατί μια ταινία στο σινεμά ή μια σειρά στην τηλεόραση είναι πάντα ένας ωραίος τρόπος να ξεφεύγουμε λίγο απ' όλα. Στο σινεμά Κρόνιο λοιπόν παίζει η ταινία η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων για τους μικρούς μας φίλους με καθημερινή προβολή στις 5. Συνεχίζουμε με τον Διάβολο φοράει πράντα νούμερο 2. Ο Διάβολος φοράει πράντα 2 με καθημερινή προβολή στις 7, καθώς και η ταινία του Michael Jackson με καθημερινή προβολή στις 9:30. Αλλά τώρα αν είσαι από αυτούς που δεν τους αρέσει να βρέχονται, κρυώνουν, τους χουχουλιάριδες που λέω εγώ, πάμε να δούμε τι έχει στην τηλεόραση. Ανθισμένη αμυγδαλιά, R3 στις 2:30. Το περάσαμε. Sky στις 5:30, ένας τρελός αεροπειρατής. R10, 8:15.

ο άνθρωπος της Καρπαζιάς. Open 9 παραπέντε, μαμά σε κρίση. Εγώ, το Σαββατοκύριακο. Ανά στις 9, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Star στις 9, η ταινία The Town. Earth 2 στις 9 και 30, Wipe Out. Star στις 12 παρα 20, η ταινία Η Επαφή. Earth 2 τα ξημερώματα, στις 2 τα ξημερώματα. Όχι, έρθε 2 τα ξημερώματα στις 12. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λίγο η ώρα, λίγο το στρες, με συγχωρείτε. Sky στις 12 και 4 η ταινία The War. Αλφα στις 11 και 30 ο Πρωτάρης Μπάτσος και η Τροτέζα. Το ποτή R3 στις 12 και 30. Open στις 12 και 30 έγκλημα στο Hollywood. Αλφα στις 3 παρατέταρτο Collection. Star στις 3 παρατέταρτο 3.000 χρόνια προσμονής. Open στις 3 τα ξημερώματα έγγαμος βίος, συγγνώμη, και Star στις 5 παρατέταρτο Tom και Jerry το μαγειοδαχτυλίδι. Παιδιά, ζητώ χίλια συγγνώμη. Θα σας πάω τώρα σε άλκηστη πρωτοψάλτη και τράβα σκανδάλι, γιατί αρκετά.

0: ζητώ συγγνώμη. Παρασκευή, ξέρω, έχετε ακούσει να... Έχετε βαρεθεί να σας ζητάω συγγνώμη. Ναι, συνεχίζουμε.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω με αυτό το τραγούδι. Σήμερα δεν το είχα καθόλου. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη ζωή όλα πάνε στραβά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτά συμβαίνουν είτε Δευτέρα είτε Παρασκευή. Σε εμένα συμβαίνουν και Δευτέρα και Παρασκευή. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που κάνατε τόση υπομονή μαζί μου σήμερα. Είπαμε, ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε θέλω λίγο χρόνο να ξαναβρω τους ρυθμούς.

μου. Και αν είχα σήμερα κανένα σαρδάμ πολλά, να με συγχωρείτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε ξανά Δευτέρα στο μεσημεριανό μας ραντεβού 1 με 3, που αλλού, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να έχετε υπέροχο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε. Η ζωή είναι μία. Ζήστε με τρέλα, με αγάπη, να συγχωρείτε τους γύρω σας και πάνω απ' όλα να φροντίζετε τον εαυτό σας. Εγώ ήμουν η Κέλλη Μανοηλίδου, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Φιλιά πολλά.

0: Αν κοιτάξεις πιο βαθιά μου, μοιάζουμε, θα δεις.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φρίξ κουτί 8x330ml 6x2 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφι 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα γεύσης Ελλάδας.
4: Στη ΔΕΘ, τόξο της Χάνθ, από 2 έως 10 Μαΐου.
3: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
4: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δείτε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και 93fmstudio@gmail.com.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλές τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πήγε στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή.

0: 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και ηλικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να δώσουν μία ζωή. Προπόλη, mortel.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης την Κυριακή στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό. Αύριο Σάββατο οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής play-out Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πάνω πλοία ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση. Ξανά ραντεβού με την ατυχία για τον Τούρκο μέσω του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στη προπόνηση και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Με τεμποδιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νέες σημαντικές απώλειες για τους πράσινους, αφού οι Φακούντο Πελίστρη και Σβέριρ Ίγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν.
3: Κόσμος στους 93.

μια ψευδιά κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευδιά κι ακούγοντας τον

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσούκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμήσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν κέφι.
4: Σλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα, γερανάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4x500 ml 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.

0: το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την πάλη χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αντανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομπία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόγλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρι, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λέφαδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένη είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

με τους ερώτες.

0: Κάθε βράδυ στις 10 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να ζεις τα αστέρια, ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο, ο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμά Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμά Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκομένη. Πολυστερή της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
9: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
10: Στην ΕΦ, τόξο της Χάνθ, από 2 έως 10 Μαΐου.
9: Ζευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
10: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
9: Να είστε όλοι εκεί.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
12: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
13: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.

0: δυνατές σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
1: Έτσι θέλεις την παρέα στο σώμα να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
0: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
1: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
2: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live του στο χειμώνα, έρχονται για ένα εκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Καβάλ, Στροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου, Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό, παίρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
1: Κόσμος στους 93.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε διαφορετικό.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική.
0: Μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
1: Τα Pro's Market, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Kaiser μπύρα κουτί 4x500 ml 3 συν 1, 5,45 και 6x300 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά.

0: είναι δίπλα σας.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία κηδικήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 2310-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχωμα ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτ.
5: Για πότε λες?
4: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από Πέμπτη και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
5: Φίλοι, στον Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε να φέρω κι εγώ κάτι.
4: Άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Αξί, παρέα και τιμές θαύμα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης, την Κυριακή, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off, για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης φιλοξενήσει τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό. Αύριο Σάββατο, οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής των play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πάνω πλοία ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με βασικό ερωτηματικό στη θέση. Ξανά ραντεβού με την ατυχία για τον Τούρκο μέσω του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Με τεμποδιόν συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νέες σημαντικές απώλειες για τους πράσινους, αφού οι Φακούντο Πελίστρ και Σβέριρ Ίγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν.
7: Κόσμος, αυτούς 93.

Βρήκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Thank you.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5 και 6. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ επιλογή σας.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερό. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροάτες. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-50300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωτό.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπι είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα μπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη από τον ήρωνα για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Πανδρέου 22. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΡΑΗ.
5: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Πάδου Κοσμόνη. Σάββατο 9 Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάντα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιστώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Αγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου νέα σε ένα λεπτό.
13: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% Μάρτιο. Σε θρίλερ εκλείσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούς, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κοσνάξος Πάρος Πρέβεζας Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
16: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93.

Είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξέρω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat. Που ξύς.
2: Σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswiggingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίσης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-388771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συλλογιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9:15 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Φιλενάδα, στο Άντζα είμαι. Με φυτόχο μαϊλομάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάπτε.
11: Για πότε λες?
10: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο, μόνο 6,70. Αν έρθετε από την και μετά, τηγανιά, μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
11: Φίλοι, στον Κάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Άσε νερό κι εγώ κάτι.
10: Καλά, άμα επιμένεις, φερεσκή πυγρό, μόνο 6,75. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης, την Κυριακή, το πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό. Αύριο Σάββατο, οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής των play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πάνω πλοία προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση. Ξανά ραντεβού με την ατυχία για τον Τούρκο μέσω του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Με τεμποδιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νέες σημαντικές απώλειες για τους πράσινους, αφού οι Φακούντο Πίστρι και Σβέριρ Ίγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν πόλυπο τη σεζόν.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα.
3: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
2: Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών, 700 γραμμάρια, 3,15.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπίρακου, 4x500 ml. 3 συν 1, 5,45 και 6 επί 330 ml, 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3 και 6.

0: 60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα δύσκολο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μηθαμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελαονία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσής για κάθε επαγγελματία.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια Ηπειρωτικά. Η άνεμη νότη από το απόγευμα στα δυτικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Λιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Άρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
1: Κόσμος στους 93.

Ήταν έρωτας, θες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή. Θες ήταν θάλασσα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: φταίει η κοινωνία με τον απόδειστο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Ακούτε την πομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Citizen. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντά.

0: Φανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών. Ο Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επίσης, την Κυριακή στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό. Αύριο Σάββατο, οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνικής των play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός και ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πάνω πλοία προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση. Ξανά ραντεβού με την ατυχία για τον Τούρκο μέσω του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιατσί, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Με τεμποδιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νέες σημαντικές απώλειες για τους πράσινους, αφού οι Φακούντο Πελίστρη και Σβέριρ Ίγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν.
0: Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής στην σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: 63333 και στο 93FM Studio papakigmail.com.
1: Σας προσκαλούμε στην έκθεση Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας.
2: Στη ΔΕΘ, τόξο της ΧΑΝΘ, από 2 έως 10 Μαΐου.
1: Προμηθευτείτε αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
2: Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο» τον Ρέπα Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόγλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο» Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάν.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούς, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.
2: Καλησπέρα σας. Όπως κάθε Παρασκευή είμαστε και πάλι μαζί σε αυτό το όμορφο απογευματινό μας ραντεβού για να κρατήσουμε ένας τον άλλον συντροφιά μέσα από τη μουσική. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σε μια ζεστή ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Ράδιο Κόσμος, όπου η μουσική συναντά τη στιγμή. Και τι πιο όμορφο από τη βροχή να πέφτει έξω, να χτυπά απαλά στα τζάμια εδώ στο στούντιο, δημιουργώντας εκείνη την ξεχωριστή μαγική ατμόσφαιρα που κάνει τη μουσική να αγκαλιάζει ακόμα πιο βαθιά την ψυχή. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, η Σωτηρία Καλακίδα. Σας καλωσορίζω όλους στη ραδιοφωνική μας συντροφιά.

γνωστό ο Μπορχάρτς. Είναι ένα κινηματογραφικό συναισθηματικό ντουέτο εμπνευσμένο από την εκρητική ενέργεια των Imagine Dragons και τη συγκινησιακή δύναμη της Lady Gaga.

τραγούδι αφηγείται την ιστορία δύο σπασμένων ψυχών που σφυρλατήθηκαν μέσα στο χάος και βρίσκουν δύναμη η μία μέσα στην άλλη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κοσμοσradio.gr. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική παρέα

Το ταξιδιάρα ψυχή είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια το συγκρότημα Τρύπες και κυκλοφόρησε το 1993 στον ομώνυμο δίσκο τους. Το κομμάτι θεωρείται κλασικό της ελληνικής ροκ σκηνής και έχει γίνει σχεδόν ύμνος για την ανήσυχη, εσωτερικά ανικανοποίητη ψυχή που ψάχνει διαρκώς κάτι πέρα από τα όρια της καθημερινότητας. Για όλους εμάς, έτσι.

Και ανεβάζουμε συνέστημα και πάμε πίσω στο 1983. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Μια από τις πιο μεγάλες μπαλάντες όλων των εποχών. Ένας έρωτας έντονος, σχεδόν κινηματογραφικός, που καίει αλλά δεν σβήνει ποτέ. Και 17 πρώτα λεπτά από τη βροχερή πόλη Ντοσερό.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και μπαίνουμε στη δεκαετία 90's, σε μια εποχή που η pop είχε ακόμη αθότητα.

κάπως έτσι η πόλη είναι σιγά σιγά τα φώτα. Αλλά η συχνότητα μένει ανοιχτή. Για όλους εμάς αυτά είναι τα δικά μας soundtracks της βροχής όμως.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και από τη Διεθνή περνάμε στην Ελλάδα. Τον Νικόλα Άσημο και στον Παγά σας. Μια φωνή που δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Και μια ψυχή που τραγούδησε όπως έζησε.

πως να ξεφύγω τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με

στο ραδιοκμός είναι 8:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λίγο.

0: περισσότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα, η εκπομπή είναι μία προς το Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-06333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
6: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live του στο χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό, φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αζεί τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση, more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα public.

Και συνεχίζουμε με καθαρή AIDS ενέργεια και Billy Idol με το Money Money, ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό, αλληλεγγύη και εκείνη την ανημελιά της εποχής του rock and roll.

Καλησπέρα στην Κυριακή, στον Στάθη. Καλησπέρα στην Αναστασία, στη Φωτεινή. Στο Γιάννη, στο Θωμά, στο Στάθη, στην Ιγρήτα. Καλωσορίσατε στη ραδιοφωνική μας παρέα.

Έτσι, επειδή βρέχει, δεν θα πέσουμε και ψυχολογικά. Βάζουμε ξανά ένταση. Με οι White Snakes. Και το Still of the Night. Hard rock.

Φαντάζομαι βρέχει και στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους Θεσσαλονικείς μας που μας ακούνε. Σε ρέει όμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Storm, The Doors. Ένας ήχος που μοιάζει με νύχτα σε άδειο δρόμο, εκεί που όλα εισάζουν αλλά τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά και η βροχή πέφτει πάρα πολύ ωραία έξω και εμείς εδώ μέσα παίζουμε τη μουσική μας και εσείς έξω, στα αυτοκινητά σας, στα σπίτια σας, όπου αλλού βρίσκεστε, μας κάνετε συντροφιά ραδιοφωνικά.

0: κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.
1: Και πάμε σε έναν μεγάλο δημιουργό, το Διονύση Σαββόπουλο. Άγγελος εξ άγγελος.

0: γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του σεφιά. Κι ακούγοντας τον ησύχασε ψυχή μας.
1: Βαθιά ποιητικός, κοινωνικός και διαχρονικός. Ακόμη και τώρα θα... και μετά από πολλά χρόνια θα ακούμε Διονύση Σαββόπουλο.

0: αγκαλιάσετε με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα, στο διάλειμμα των 9 και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
0: Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα.

0: Κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93mstudio@gmail.com.
2: Φιλενάδα, στο Γκάντζα είμαι. Με φυτόχωμα ελωμάς 20 λίτρα, μόνο 1,98, ετοιμάζω το μπαλκόνι. Πάρε τον τάκι και λάτε.
3: Για πότε λες?
2: Δευτέρα ως Τετάρτη θα σας έχω γύρω χοιρινό από το κρεοπωλείο μόνο 6,70. Αν έρθετε Πέμπτη και μετά, τηγανιά μόνο 6,30. Και πίτσα για τα παιδιά. Με γκούντα τριμμένη το διαλεγμένο 200 γραμμαρίων μόνο 1,97. Και αλλαντικά μικρές φάρμες σε τιμή θαύμα.
3: Φίλοι, στο Γκάντζα έχει άπειρα προϊόντα σε τιμή θαύμα. Ας ένα φέρω κι εγώ κάτι.
2: Καλά, άμα επιμένεις, φέρε σκύπ υγρό μόνο 6,75. Supermarket Kansas. Άνοιξη, παρέα και τιμές θαύμα.
4: Κόσμος στους 93.
5: Αμέσως τώρα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στη δεκαετία του 80's με τους New Order. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1980 μετά τη διάλυση των Joy Division, όταν ο τραγικός θάνατος του Ian οδήγησε τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίσουν με νέο όνομα και νέο ήχο. Ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ένωσαν post-punk και ηλεκτρονική μουσική.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Περνάμε 2000 κυκλοφορία με το The

περνάμε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του συγκροτήματος Μπλε, με το γνώριμο συνδυασμό ηλεκτρονικού pop και rock στοιχείων που τους έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή στην ελληνική μουσική σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, καλούσατε, το άκουγα από μέσα. Είναι ανοιχτή η γραμμή. 2-321-063-333. Γεια σου, Τίνο.

0: Κοσμέ στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όταν χάρα

7 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμος, το 93 FM, στην τροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα και ο Γιάννης Αγγελάκας και το τραγούδι «Όταν χαράζει». Και με αυτό το τραγούδι θα περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ακόμα ένα ημίο στην τροφιά που θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά. Έτσι κατεβάζουμε λίγο τους παλμούς τώρα. Πάμε λίγο σε πιο τρυφερά.

τις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι.

0: χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε τα. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μέλλον Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
2: Τηλέφα 2321-065-875 και 1973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώση ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Κόσμος στους 93.

Αριστότερο. So it is. Just like έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές δηλώς όταν χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Closer. Από τα πιο γνωστά τραγούδια Damon Rice. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρό μας. Ραδιοκόσμος του

αφιερωμένο για έναν πολύ αγαπημένο ακροατή. Θωμά, για σένα είναι. Οι Σκόρπιος μας ταξιδεύουν πίσω στο 1979 με το Always Somewhere. Ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα, μοναξιά και δρόμο. Ιδανικό για αυτές τις νυχτερινές ώρες. Κατάλληλη και η βροχή.

0: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ταινία Αρμαγεδόν. Μια μπαλάντα γεμάτη συνέστημα, συνέστημα για εκείνη τη στιγμή που δεν θέλεις να χάσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο τον άνθρωπο που αγαπάς.

0: Μαλαχίτσα, Μαλαχίτσα, το Βάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Έχω καιρό να το μεταδώσω αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι θρύλος που έχει μαγέψει δεκαετίες ακροατών. Από τα Spelling You.

ιδιαίτερο σχεδόν κινηματογραφικό τραγούδι. Σαν να μας αφηγείτε μια παλιά ζωή σε άλλους τόπους, σε άλλες ιστορίες.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Στην Got the Blues. Μια μελωδία που δεν ξεχνιάται ποτέ από έναν καλλιτέχνη, τον Γκάρι Μουρ, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική. Ένα από τα πιο συγκινητικά blues κομμάτια όλων των εποχών.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ένα λεπτό πριν τις 10. Σας ευχαριστώ πραγματικά η συντροφιά που μου κρατήσατε εδώ στη ζωντανή εκπομπή μέχρι αυτή την ώρα. Και εγώ ταξιδεύω με τη μουσική μαζί σας και υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε σε μια ξεχωριστή βραδιά όπως τις προηγούμενες χρονιές, γεμάτη μπαλάντες, ροκ και ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα όπως θα πάμε όλοι. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και καλή διάθεση. Τη Δευτέρα στις 8 η ώρα θα ανταμώσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Η Σωτηρία Καλακίδα ήταν στο ρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανόπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τα sold out live του στο χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό tour στη Βόρεια Ελλάδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Καβάλα, στο Μυροβόλο Άνοιξης. Σάββατο 9 Μαΐου Σέρες, στο Echo Live Stage. Κυριακή 10 Μαΐου Θεσσαλονίκη, στο Love Underground. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Είστε το live.
3: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο» τον Πάπα Παθανασίου σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόγλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο» Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου το Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 το βράδυ. Είναι το ψέμα. Προπόλης στο καφέ Αμάν.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέ και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Κόσμος στους 93.

0: ότι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ότι πραγματικά μετράει και ότι μας απασχολεί, ότι μας επηρεάζει και ότι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Άγγελέ μου,

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντ. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, ενώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δώσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ένα τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Παγιδευτήκαμε σ' αυτή την ερημιά.

γνωριστήκαμε σαν τέλειωτο κοινό, σαν άτροπες.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Eins, zwei, drei.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

του 7 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Ψηφιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

δικός μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν άκουνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω έναν κόμπο.
1: Ενδυνάμωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κοσμόπουλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοθέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσθηση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο». Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προπόληση στο καφέ Αμάντα.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, που κι αν πας, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2310-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

Radio Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321013333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο ορμή σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: στις 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ο Σύλλογος Τιτέχνης σας προσκαλεί στην απολαυστική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Παύλου Κουσμόγλου. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Στέρια, στις 9 το βράδυ. Οικονομική ενίσχυση 7 ευρώ. «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στις 9 το βράδυ. Προφήση στο Καφέ Αμάντου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αντριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.